και τη βούσκα, λε πρόσε, λε σαν τα μάχα. Η κάντα τα βούσκα, λε κρέτε, βούσκα τα μάχα. Λε, λε, λε,